σου το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μην πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μην πω.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

σε φωνάζει. Δημήτρη όπου στάζει, κάτω από τα χέρια σου φυλάμε και μη διστάζεις. Τον έχω παίξω όσοι χάζεις. Αν χαρτιά μου μην

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: Bringing us to the forefront of yet another morning here in Boston. It's the DoubleTree on this Memorial Day weekend on this Friday. All right, time for the Voice of Orthodoxy. Φωνή της Ορθοδοξίας. Κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο, the Voice of Orthodoxy is presented to us on behalf of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and of course with the hard work weekdays of Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this May 22nd Voice of Orthodoxy.
1: Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 22 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού: «Μη ταράζετε την καρδιά σας να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί». «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί». Ο Ιησούς του απάντησε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα το γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». Του λέει ο Ιησούς: «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει? Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου, και ο Πατέρας μου που είναι ένα με μένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων».
2: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to his disciples, «Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house there are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also, and you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. If you had known me, you would have known my Father also. Henceforth you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and we shall be satisfied. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father in me.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Hi, this is Peter Kekridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 a.m. και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Για κάποια σχετική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να υπερβάλλει σχετικά με την εξέλιξη των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες τη συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος. Σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια, το σχετικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί. Το δίκτυο αναφέρει τους βασικούς όρους της συμφωνίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άμεση συνολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, χερσαίο θαλάσσιο και εναέριο και την αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές. Περισσότερα από 300 ύποπτα κρούσματα παθήσεων που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν αναφερθεί στο κρατήδιο της Νότιας Ινδίας, Άντρα Πραντές, από τις αρχές Μάρτη, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Ο ΙΕ τώρα ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο Εκτάκτων Καταστάσεων προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και να αναπτύξει επιπλέον προσωπικό στις πληγήσεις περιοχές. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Μπιλγκής στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Η απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ακαδημαϊκό χώρο της Τουρκίας. Στην Ελλάδα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Η πριγκίπισσα Άννα έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα χθες στο πλαίσιο της επίσκεψής της που πραγματοποιείται με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,55% και στις 50.285,66 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τροχέας εφαρμόζονται στην Αττική εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four. Στις 11 ώρα Βοστόνης αναμετρώνται σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. Με τους Twins παίζουν σήμερα, παίζουν σήμερα στις 7 και 10 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 4 και 10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 61 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και στους 62 αύριο επίσης με συννεφιά. Στους 54 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή με πιθανότητα βροχής και στους 58 τη Δευτέρα με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
2: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
3: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω και σήμερα το πρωί στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού την Καινή Διαθήκη τα εξής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «Απονεκρώσατε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ιδωλολατρία». Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε και εσείς όταν αυτά τα πάθη καταδυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, τον θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Διάβαζα κάπου ότι εμείς οι Έλληνες, και ξέρω ακούγεται αρκετά βαρύ, είμαστε πρωταθλητές στην βλασφημία. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος του Θεού, ο μέγας εργάτης του Κυρίου, σήμερα μας τοποθετεί μπροστά σε κάτι που, όπως είπαμε, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί μια εθνική πληγή. Πρόκειται για το αμάρτημα της βλασφημίας. Δυστυχώς, ο αέρας, ο ατμοσφαιρικός της πατρίδος μας, αλλά και σε άλλες χώρες οπωσδήποτε, κατά κάποιο τρόπο είναι μολυσμένος από ύβρις και βλασφημίες. Δεν είναι μόνο οι άνδρες, αλλά συχνά ακούμε και γυναίκες, ακόμα και μικρά παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, δυστυχώς εκτρέπονται σε βλασφημίες ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Ιησού Χριστό, ενάντια σε πολιτικούς, αλλά και άλλους πιστούς. Στόματα Ελλήνων χριστιανών, τα δικά μας, που θα έπρεπε να υμνούν, να δοξάζουν τον Κύριο, λυπούμε που το αναφέρω αυτό, αλλά συχνά μετατρέπονται, όπως υπάρχει η βιβλική φράση, σε τάφους ανεωγμένους. Αφήνουμε έτσι ότι άσχημο υπάρχει στην ψυχή μας να μολύνει τη γη και τον ουρανό της πατρίδος ή του τόπου που ζούμε. Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσέξουμε σήμερα την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέγει: «Απόθεστε βλασφημία», δηλαδή πετάξτε από πάνω σας την βλασφημία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταπολεμήσουμε μία αρρώστια, όποια και είναι αυτή, είτε σωματική είτε πνευματική, είναι η διάγνωση αλλά και η κατανόηση της σοβαρότητας της ασθένειάς μας. Ο άνθρωπος που βλασφημεί πρέπει να καταλάβει ότι ασθενεί πνευματικά, και αυτή η αμαρτία δεν είναι μικρή, είναι μία μεγάλη, φοβερή και φρικτή αμαρτία. Βλασφημώ κυριολεκτικά σημαίνει βλάπτω την φήμη. Όταν λοιπόν βλασφημώ ενάντια στον Κύριο, τον Θεό, βλάπτω τη φήμη του Θεού. Αυτή η στάση φανερώνει μία εξέγερση αλλά και επανάσταση ενάντια στον Θεό και δηλώνει δυστυχώς μίσος και κακία. Όποιος έχει διαβάσει έστω και για λίγο την Αγία Γραφή, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι η βλασφημία αποτελεί παράβαση και παρακοή του νόμου του Κυρίου. Εκείνος, ο Κύριος, διά του Μωυσή, θυμάστε, θέσπισε τον Δεκάλογο, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω, δηλαδή μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω. Στις συζητήσεις που κάνουμε καθημερινά μας φεύγουν λέξεις για τον Θεό. Δηλαδή μας απαγορεύει ακόμα και να αναφέρουμε απλώς και χωρίς κανένα λόγο το όνομά του. Ο βλάσφημος όμως τι κάνει? Όχι απλά παραβαίνει την εντολή αυτή, αλλά και προχωρεί σε κάτι που είναι πολύ πιο φρικτό. Βρίζει το υπεράγιο όνομα του Θεού. Δεν είναι όμως μόνο παράβαση του Θείου Νόμου η βλασφημία. Πιστεύω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ταυτόχρονα είναι και αχαριστία. Γιατί? Τι έχουμε στη ζωή μας, είτε υλικό αγαθό, η υγεία μας ή κάτι το πνευματικό, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, τι έχουμε το οποίο δεν το λάβαμε από τον Θεό, τι έχεις ο ουκ έλαβες. Δηλαδή, όλα

εκείνος μας τα έχει προσφέρει, και τη ζωή και την υγεία και πάνω απ' όλα την ψυχή, την αθάνατη και κάθε δόρημα τέλειο. Αντί λοιπόν να ευγνωμονούμε τον Κύριο, να τον ευχαριστούμε, να τον ευλογούμε, συχνά δυστυχώς τον βρίζουμε. Θα μπορούσε ο Κύριος να μας πει, όπως είπε στο λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, «Λαέ μου, τι έκανα σε σένα και μου ανταποδίδεις έτσι». Η βλασφημία όμως είναι και απιστία. Ένας Άγιος του Κύριου λέει «Ο πιστεύων φοβείται τον Θεόν». Δηλαδή, αυτός που πιστεύει πραγματικά σέβεται, ευλαβείται τον Θεό. Ο βλάσφημος όμως δεν φοβάται τον Θεό. Περιφρονεί τον βασιλέα του σύμπαντος. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι η βλασφημία είναι και ανοησία. Πράγματι είναι ανόητο και ακατανόητο εμείς τα σκουλικάκια της γης να εναντιωθούμε, να τα βάλουμε με τον Παντοκράτορα Θεό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα λόγια που είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός στον διώκτη Σαύλο, που αργότερα έγινε Παύλος, του λέει «Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζει», δηλαδή είναι οδυνηρό να κλωτσά στα καρφιά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να κλωτσά με το πόδι του τα καρφιά. Στην ουσία κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνεις κάτι, μας λέγει ο λόγος του Κυρίου, που ούτε ο διάβολος τολμά να κάνει. Μας λέγει η Γραφή ότι αυτοί οι δαίμονες φρύτουν και τρέμουν όταν ακούν το όνομα του Άγιου Θεού. Από καθαρή δε κοσμική, θα λέγαμε πολιτιστική πλευρά, κοινωνική πλευρά, η βλασφημία είναι κάτι το αγενές, το χυδαίο και σίγουρα το βάρβαρο. Οπότε, μέσα στο λόγο του Κυρίου, η βλασφημία είναι αμαρτία. Όχι μόνο εκείνη που στρέφεται ενάντια στο Θεό, αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη βλασφημία. Υπάρχει μια περικοπή τόσο σημαντική στο λόγο του Θεού, στη μικρή επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 9. Εκεί λέγει πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν ήταν ενάντια στον σατανά, τον διάβολο, διεκδικώντας το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να βλασφημίσει τον διάβολο. Του είπε όμως «Ο Κύριος θα σε κατακρίνει», ακόμα δηλαδή και αυτά τα υπέροχα αγγελικά όντα. Ακριβώς διότι η βλασφημία είναι μεγάλη αμαρτία και τιμωρείται. Αν πάσα παράβασης και παρακοή, μας λέγει ο λόγος του Κύριου, έλαβε δίκαια μισθαποδοσία, πόσο μάλλον θα πρέπει να τιμωρείται αυτή η αμαρτία. Γιατί όπως τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος, ο μεν αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτήν ασεβεί την θεότητα. Ή ουν ο παραβάτης του νόμου κατά νόμον κολλάζεται, πόσο μάλλον ο βλάσφημος ότον νομοθέτην εξυβρίσας. Αν ο παραβάτης του νόμου δηλαδή τιμωρείται, μας λέγει ο άνθρωπος αυτού ως του Θεού, πόσο μάλλον εκείνος που βλασφημά τον νομοθέτη τον Κύριο. Η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πάρα πολύ αυστηρή για αυτήν την αμαρτία. Ο Μωυσής διέταξε, κατ' εντολή βέβαια του Θεού, να λιθοβολείται μέχρι θανάτου ο βλάσφημος από όλη την συναγωγή. Λέγει στο Λεβιτικό 24:16, όποιος βλασφημεί το όνομα του Κυρίου να λιθοβολείται. Και η Καινή Διαθήκη μας καλεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει μία φοβερή περιγραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως κεφάλαιο 16 μετά τις φοβερές 7 φιάλες κρίσης του Θεού. Εκεί λέει ότι οι άνθρωποι εμασώνται τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, μασούσαν από τον πόνο τις γλώσσες τους κι όμως βλασφημούσαν τον Θεό του ουρανού λόγω του πόνου αλλά και των ελκών αυτών. Και κλείνει το εδάφιο τονίζοντας ότι ακόμα και την ώρα του θανάτου βλασφημούσαν τον Θεό χωρίς να μετανιώσουν. Αγαπητοί φίλοι, ο Κύριος μας πραγματικά είναι μακρόθυμος και περιμένει από εμάς ως χριστιανοί που λέμε ότι είμαστε πραγματικά να τιθασεύσουμε τη γλώσσα μας, να ελέγξουμε τη γλώσσα μας έτσι ώστε να μην την επιτρέπουμε ούτε τον Κύριο να βλασφημίσει, αλλά ούτε και τους συνανθρώπους μας, τους πολιτικούς, τραγουδιστές ή ακόμα τους γείτονες που με τόση ευκολία βλασφημούν.
Κλείνω θυμίζοντας μια άλλη τραγική περικοπή, την ώρα που ο Χριστός μας ήταν πάνω στο Σταυρό και επρόκειτο σε λίγο να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Διαβάζουμε εκεί ότι οι άνθρωποι που πορεύονταν, περνούσαν από εκεί, βλασφημούσαν τον Κύριο και κινούσαν το κεφάλι, κουνούσαν τα κεφάλια τους και τον βλασφημούσαν. Ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή μας, οι σκέψεις αυτές να είναι μια ευκαιρία για έναν αυτοέλεγχο, ώστε με τη χάρη του Θεού να μπορέσουμε να ελέγξουμε το στόμα μας και από το στόμα μας να βγαίνει μόνο ευχαριστία και δοξολογία προς το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί και γιατί όχι με το μήνυμα αυτό να ελέγξει τις καρδιές μας. Αμήν.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss
2: out. Kalimera Stamati, happy Memorial Day weekend, and go Olympiakos.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 22 Μαΐου, όπως είπες και εσύ, Memorial Day Weekend και σήμερα Final Four στην Αθήνα, στην Ευρωλίγκα. Σε Ολυμπιακός, σε 2 ώρες θα παίξει το πρώτο ημιτελικό με την τουρκική Φενερμπαχτσέ. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, πολλά. Τα νέα σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σηματοδοτούν πρόοδο στην ειρήνη και αυτό φαίνεται και στα χρηματιστήρια. Παραμένει όμως η μεγάλη διαφωνία για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα τέλη, τα διόδια στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν δώσει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κανείς στον κόσμο δεν είναι υπέρ ενός συστήματος διόδια για να δείξει και αυτός ότι υπάρχουν πολλά αγκάθια. Η απέτηση στην οποία η Ουάσιγκτον δεν έχει μαλακώσει ποτέ ότι τα 440 περίπου κιλά ουρανίου που είναι εμπλουτισμένα στο Ιράν πρέπει να εγκαταλείψουν το ιρανικό έδαφος είναι η μόνη παραχώρηση που ο ηγέτης του Ιράν Χαμενή δεν θέλει να δώσει. Δεν είναι στην ουσία απλά μια διαπραγμάτευση και μια διαπραγματευτική θέση. Είναι για το Ιράν και για τον ίδιο μια υπαρξιακή υπόθεση καθώς πιστεύουν ότι το ουράνιο και τα πυρηνικά είναι η μόνη άμυνα που έχουν σε επιθέσεις για το μέλλον. Να πάμε στην Ουάσιγκτον καθώς εκεί οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας έφυγαν για την διακοπή για τη Memorial Day Weekend χωρίς να ψηφίσουν το πακέτο προτεραιότητας που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ για το μεταναστευτικό. Καθώς υπάρχει μεγάλη σύγκρουση μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το περίφημο ταμείο του 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έβακανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι όπως είπε το anti-Epanization που έχει πυροδοτήσει εξέγερση εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Πολλοί από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές δήλωσαν ότι έμειναν άναυδοι από την ανακοίνωση του Ταμείου. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που έκανε μήνυση στην ίδια του την κυβέρνηση σχετικά με τις διαρροές των φορολογικών του δηλώσεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμβιβάστηκε με τους δικηγόρους του και ο διακανονισμός δημιούργησε ένα ταμείο 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκταμιεύτηκε από το ίδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αποζημιώσει άτομα που λένε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Biden τους φέρθηκε άδικα. Επίσης στην συμφωνία δεν μπορεί το IRS, η φορολογική έρευνα, να κάνει έρευνα στις φορολογικές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ και της οικογένειάς του. Ο πρόεδρος δοκιμάζει το όριο και τελικά θα βρει ποιο είναι το όριο το οποίο το δικό του κόμμα, οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Θα δούμε αν αυτό το ταμείο που δεν έχει νομικό προηγούμενο, δεν έχει λογοδοσία, αν αυτό το ταμείο θα σπάσει πλέον το όριο το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει. Να πάμε στην Γρυλανδία, όπου εκεί οι Γρυλανδοί διαμαρτύρονται εναντίον της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας όχι σημαίνει όχι, έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον Καναδά, η Αλμπέρτα θα διεξάγει δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνει ή όχι στον Καναδά. Οι ψηφοφόροι της Δυτικής Επαρχίας του Καναδά θα αποφασίσουν τον Οκτώβριο αν θέλουν να μείνουν ή να κάνουν καινούρια χώρα. Στην Τουρκία να πάμε, όπου η αντιπολίτευση αντιστάθηκε σε μια άνευ προηγουμένου δικαστική απόφαση που εκδιώκει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και ακύρωσε το Κογκρέσο, πυροδοτώντας πολιτική κρίση που σύμφωνα με τους επικριτές στοχεύει στην περαιτέρω παράταση του Προέδρου Ερντογάν. 23 χρόνια ο Ερντογάν κυβερνά και θέλει και άλλα. Στην Ιρλανδία να πάμε, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν έξω από το κοινοβούλιο για να εκφράσουν την οργή για τον θάνατο ενός άντρα γεννημένου στο Κονγκό που ακινητοποιήθηκε έξω από πολυκατάστημα στο Δουβλίνο. Περιστατικό που πολλοί το συγκρίνουν με τη δολοφονία του George Floyd το 2020. Και να πάμε στην τηλεόραση, Late Night Show, ένα κεφάλαιο έκλεισε. Ο Στίβεν Κολμπέρ μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, τον Beatles, έκανε το τελευταίο του show στην τηλεόραση. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου το ελληνικό κοινοβούλιο υποστήριξε σήμερα τη θέση της κυβέρνησης ότι μια προτινόμενη ερευνητική επιτροπή για το σκάνδαλο παρακολούθησης Predator των τηλεφώνων απαιτεί 151 ψήφους αντί το όριο 120, και έτσι έκανε έξαλλη την αντιπολίτευση που κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαδικαστική χειραγώγηση. Δεν είναι ευχάριστο όταν η κυβέρνηση αυξάνει το όριο για να διερευνήσει τον εαυτό της. Είναι σίγουρα μια κυβέρνηση που γνωρίζει ακριβώς τι θα βρει αυτή η έρευνα. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, το Dow Jones συνεχίζει να ανεβαίνει. Ρεκόρ χτες 50.285. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι σε περίπου 20 λεπτά θα ανοίξει προς τα πάνω. Μισό της εκατό πάνω όλοι οι δείκτες, το Dow Jones, το S&P 500 και το Nasdaq. Είναι το μεγαλύτερο ράλι από το 2020. Ο Donald Trump ανέβαλε την υπογραφή εκτελεστικής εντολής για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι δεν του αρέσουν ορισμένες πτυχές και ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ανταγωνιστούμε την Κίνα. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, Final Four. Έφτασε σε 2 ώρες από τώρα ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Παίζουν στον πρώτο ημιτελικό 11 η ώρα Βοστόνης. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι μια αμιγώς ισπανική αναμέτρηση μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Ολυμπιακός. 5 συνεχόμενα Final Four. 5 χρόνια που έφτασαν σε αυτήν τη στιγμή. Τώρα, σήμερα παίζουν εντός έδρας σε ελληνικό έδαφος, παίζουν την πρωταθλήτρια, την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε. Ας κρατήσουμε όλη την ανάσα μας, γι' αυτό παρακολουθούμε σπορτς, γι' αυτό παίζουμε τα παιχνίδια. Επίσης να πούμε ότι στην αγγλική Premier League έχουμε μια αλλαγή μεγάλη, καθώς ο πασίγνωστος και καταπληκτικός προπονητής Πέπε Γκουαρδιόλα είπε ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο, καθώς η Manchester City επιβεβαίωσε ότι ο Πέπε Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν μετά από 10 χρόνια απαράμιλης επιτυχίας στην Manchester City. Σήμερα το βράδυ οι Red Sox στο Fenway θα αντιμετωπίσουν την Minnesota. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: Good morning, it is Friday, May 22nd, cool and cloudy in Boston, highs near 60. Iran's supreme leader ordered enriched uranium to stay inside the country. Senate Republicans revolted against their own president's DOJ weaponization fund, and the EuroLeague Final Four tips off tonight in Athens. Let's dive into the news, say what happened and why. The United States and Iran signaled progress Thursday in talks aimed at ending the Middle East conflict, but the two sides remain deadlocked over two issues: Iran's enriched uranium stockpile and proposed tolls through the Strait of Hormuz. Secretary of State Marco Rubio said no one in the world is in favor of a tolling system, while Tehran insisted its enriched uranium must remain on Iranian soil. This is now the core of the negotiation. Washington's red line has never changed. Iran's uranium must leave the country. Tehran's answer is equally absolute. For Khamenei, surrendering the uranium means surrendering sovereignty itself. A nation that spent decades building nuclear leverage does not hand it over easily. At some point, diplomacy stops being technical. It becomes psychological, civilizational. Senate Republicans left Washington Thursday for Memorial Day recess without passing Trump's immigration package after outrage erupted over the Justice Department's proposed $1.8 billion anti-weaponization compensation fund. Senators from both parties said they were blindsided by the proposal. Trump sued the government he now runs. His DOJ settled with his own lawyers, and the settlement created a $1.8 billion fund administered by the same Justice Department accused of wrongdoing. Every presidency tests institutions. Every president believes his grievance is unique. But eventually there comes a point where even allies begin asking whether the system itself is bending too far. In Greenland, protesters gathered outside the opening of a new U.S. consulate carrying signs reading, "No means no," protesting President Trump's push for greater American influence over the island. Alberta announced it will hold a referendum next October on whether the province should begin a formal process toward independence from Canada. Turkey's opposition vowed resistance after a court ruling removed the leader of the main opposition party and annulled its Congress, escalating what critics describe as a deepening democratic crisis under President Erdogan's 23-year rule. In Ireland, hundreds protested outside Parliament after the death of a Congolese-born man who died following restraint outside a Dublin department store. And in television, an era quietly came to an end. Stephen Colbert closed out The Late Show, joined by Sir Paul McCartney, performing the Beatles' Hello, Goodbye. American late-night television, once the nightly town square, fading slowly into the streaming age. In Greek news, Greece's parliament backed the government's position that launching an investigative committee into the predator spyware scandal requires 151 votes instead of 120, making any investigation substantially harder. Opposition parties accuse the government of procedural manipulation. A government that raises the threshold required to investigate itself is telling you something without saying it directly. In global finance, the Dow closed at a record 50,285. The S&P 500 and Nasdaq also finished higher, with the S&P now on pace for its eighth consecutive weekly gain, the longest streak since 2020. The euro stands at 1.16 against the dollar, and Brent crude remains elevated near $105 a barrel. President Trump postponed signing a planned executive order on artificial intelligence, saying he didn't like certain aspects and wanted stronger provisions to compete with China. And finally, in sports, the 2026 EuroLeague Final Four opens tonight in Athens. Olympiakos faces defending champions Fenerbahce in the first semi-final at 11 a.m. Boston time, followed by Real Madrid against Valencia Basket. For Olympiakos, five consecutive Final Fours, five straight years arriving at this exact moment. Tonight they play on Greek soil in Athens against the defending champions. These are the Knights' entire sporting identities are built on. Hold your breath, this is what we play for. In English football, Manchester City confirmed that Pep Guardiola will leave at the end of the season after a decade of dominance. Guardiola said, "Nothing is eternal." Few sentences summarize both football and life more honestly than that. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis. to inform the Greek community of the news of the day.
5: Sunsets along the coast of Cape Cod. Small towns dotted with fall foliage. Warm apple cobbler on a brisk winter evening. These are the sights, tastes, and feelings that make New England such a distinctive and beloved destination. It's only natural that a coffee by the same name would embody such rich flavor and history. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting using the finest 100% Arabica beans, a tradition of quality evident in every cup brewed. Its smooth taste and hearty aroma leave you with a warmth and comfort only something exclusively New England could provide. A feeling you'll want to return to again and again. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience.
6: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Bouboulis family.
2: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
7: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας

0: deals on ice cream and desserts.
1: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
0: Whatever sweet craving you may have,
1: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
0: Chill out at Dairy Queen.
2: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
2: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled, physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation, after a hospital stay, or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. 781-828-7450.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6940-6670-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
2: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
3: Ελληνική ηχό, 7 μέρες την εβδομάδα. Το δικό σας ελληνοαμερικανικό πρόγραμμα.

0: What a way to kick off Memorial Day weekend, the summer of 2026. With that, we conclude our Claudino time each and every Friday. It's one of our most popular segments. Friday's such a great day. Thanks for tuning in. We'll be right back after these commercial messages.
1: Αθήνα International Food, το ελληνικό μας κατάστημα στην Αμερική. Ένας πανέμορφα ανακαινισμένος χώρος όπου θα βρείτε ποικιλία από όλα τα ελληνικά προϊόντα, ακόμη και τα πιο δυσέβρετα. Κρέας, λάδι, ελιές, κρασί, μπαχαρικά, τυριά, πίτες, κατεψυγμένα προϊόντα και γλυκίσματα. Αθήνα International Food, στη διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton, Δευτέρα με Σάββατο ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή.
2: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
3: Don't miss these special deals. But they're only this month at Sullivan Tire.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινίδι.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόταση τι θα πω, μόνος μιλώ και απαντώ, παίζω δυο ρόλους στα κρυφά.

0: Here's song number 14 on our top 15 songs of the week.
1: Πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
1: Desfina Restaurant, 202 3rd Street, Cambridge, up the street from the Galleria Mall. Desfina, a cozy little taverna offering authentic Greek cuisine. Desfina Restaurant, 617-868-9098 or desfina.com.
0: Desfina Restaurant, ο χώρος όπου η αισθητική σε συνδυασμό με τη γεύση απογειώνονται. Ο Στάθης μαζί με το γιο του Ανδρέα σας μεταφέρουν με τις γεύσεις τους στην Ελλάδα. Desfina Restaurant, άριστη εξυπηρέτηση και καλές τιμές. Desfina Restaurant στη διεύθυνση 202 3rd Street στο Cambridge, κοντά στο σταθμό Λίτσμιρ. Το τηλέφωνο 617-868-9098. Community Credit Union είναι η δική μας ελληνική τράπεζα. Η τράπεζα που μας βοηθά να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Για εγγυημένες καταθέσεις και αποταμιεύσεις, επενδύσεις μέσω δανεισμού, mortgages, home equity line και όλες σας τις συναλλαγές. Community Credit Union με 3 υποκαταστήματα στο 1 Andrew Street στο Lynn, στο 32 Central Street στο Peabody και στο 377 Summer Street στο Somerville. Γίνετε μέλος της Community Credit Union σήμερα και πάμε να τα καταφέρουμε παρέα. Γιατί οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας είναι και δικοί μας.
2: In times of grief and heartache, the Fagus Funeral Home will assist you during your most difficult times, offering grieving, healing, and guidance counseling in addition to providing well-planned funeral arrangements and personalized funeral home services. Call at 617-923-0416 and visit their website at www.fagus.com.
3: Greek food means great food. The Greek Corner Restaurant of Cambridge, a local tradition since 1989, serving you the best of Greek cuisine with the freshest ingredients at reasonable prices. Call at 617-661-5655 or visit their website at greekcorner.us.
4: For over 30 years, Athena International Foods has been importing and distributing an array of premium quality Greek and Mediterranean products. Whether you're a retail business, restaurant, or wholesaler in the New England area, we can provide you with the high-quality food products your customers crave. Even if you don't own a business, our retail store has something to make you feel at home. Find fresh cheeses, olives, olive oils, fresh meats, produce, packaged goods, and an extensive selection of Greek wines at 753 Pleasant Street in Brockton. Come in today and shop the best selection of Greek and Mediterranean foods and specialty items in the greater Boston area. For wholesale inquiries, call 508-941-0030. That's 508-941-0030.
5: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
6: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriotis.
7: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
8: The top 15 Greek songs of the week. Here's song number 6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας σήμερα το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά αποφάσισε αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μάλιστα. Στην Αμερική μας, ανταρσία στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, δεν θέλουν να συζητήσουν το slash fund 1,8 δισεκατομμυρίων που ζητάει ο Τραμπ για αποζημίωση των επαναστατών του 2021. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν να βοστώνει με 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Σάββατο μάλλον συννεφιά με 60-65, Κυριακή θα ψιλοβρέχει με 55, και τη Δευτέρα Memorial Day θα ψιλοβρέχει πάλι με 60 βαθμούς, 70 στα Μεσόγεια. Εντάξει, βροχερό weekend Memorial Day για αρχή του καλοκαιριού. Εντάξει, Νέα Αγγλία είναι. Καλή αιτία λοιπόν να αρχίσουμε το γλέντι αμέσως στο πρώτο ημίωρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στα Νησιώτικα. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσει το γλέντι. Πάμε παιδιά!

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμηλέρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε εκδηλώσεις

κοινωνικές και κοινοτικές. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Από τη δεκαετία του 60 άρχισε την καριέρα της και η Βίκη Μοστολιού, την οποία θα ακούσουμε απόψε. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής. Thank you very much, George.

0: Και συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο στα δημοτικά τώρα τραγούδια. Ναι, οι νησιώτες καλλιτέχνες, τραγουδιστές ξέρουν και τα δημοτικά Πελοποννήσια και Στερεολαδίτια. Μάλιστα, να το ακούσουμε τώρα αμέσως.
1: Λαμπράκι, πάμε και να τσάμι τώρα.

Αυτός είναι ο Αντώνης ο Γονιτόπουλος, την αγάπη σας. Να ακούσω. Πολλά μπρος ο Στεφανής. Στο κλαρίνο. Ο Γιώργος. Ο Μαρινάκης στο βιολί. Η Ζωή τη Γανούρια στα πλήκτρα. Ο Δημήτρης Οδεγάκης στην κιθάρα. Ο Γιάννης ο Τζανίδης στα χρουστά. Και ο Παντελής ο Πετρέπου Κολόστοπας.

το τραγούδι των Σουγκαράδων βέβαια. Πέρογος καλλιτέχνης, Βαγγέλης Κωνητόπουλος. 5 και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης.

ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουζέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

0: En θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και βέβαια είπαμε στο The Sphina Restaurant έχουν διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και ο Chris Lianos στο Bosque Fine Wines έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιώρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αποφάσισε αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στα παγκόσμια νέα, ο αρχηγός των Πακιστανών Μεσολαβητών μετέβη σήμερα στο Ιράν για να δώσει όθηση στις διαπραγματεύσεις. Στην Αμερική μας, Ανταρσία στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων δεν θέλουν να συζητήσουν το Slush Fund ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων που ζητάει ο Τραμπ για αποζημίωση των δικασμένων από κανονικούς δικαστές επαναστατών του 2021. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Σάββατο πάνω συννεφιά με 60-65. Κυριακή θα ψιλοβρέχει με 55 βαθμούς και τη Δευτέρα Memorial Day θα ψιλοβρέχει πάλι με 60 βαθμούς, 70 στα Μεσόγεια. Και Οδύσσια και Hollywood. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Και βέβαια, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αρχίζει σήμερα το Memorial Day Weekend, τετραήμερο. Πολλοί κόσμος θα ταξιδεύει με αεροπλάνα και με αυτοκίνητα. Προσοχή στο οδήγημα, έτσι. Και είπαμε, το αλκοόλ δεν αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Εάν πιείτε, μην οδηγείτε. Εάν θα οδηγήσετε, μην πίνετε. Απλά τα πράγματα. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 57 και τα 3, το πρώτο αμερικάνικο του Jay Livingston και του Robert Evans σε μετάφραση Paul Menestrel από το 57, η ελληνική απόδοση του διάσημου Και Σερά Σερά της Doris Day με την Ιωάννα Άλβα και το αθηναϊκό τρίο.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Ζακ Ιακωβίδη και του Γιάννη Βέλα σε στίχους Ασημάκη Γιαλαμά, Γιώργου Θησβιού και Κώστα Πρετεντέρη από το 57. «Ας τη βαρκούλα να τρέχει», λέει και την Μπελίντα.

Και το τρίτο από το 57 και αυτό. Σύνθεση του Αλέκου Στάθη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, με την ερμηνεύτρια, τη γυναίκα του, την Mary Mont, μαζί με το τρίο Μπαλκάντο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμπιαρίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6:14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Νησιώτικα και δημοτικά λοιπόν, να ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε. Και τώρα λέω στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου να ακούσουμε δύο-τρία ελαφρά με τον Γιάννη Κότσιρα.

φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει τώρα ολόκληρη την Ανατολική μας Ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και πέρα στο New Hampshire,

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 23 Μαΐου, Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου και Δημητρίου Νεομαρτύρων εν Τρυπόλη, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 9 Μαΐου, Χριστοφόρου Μάρτυρος και Ισαΐου Προφήτου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 24 Μαΐου το 1761, υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στη Φιλαδέλφια, First Life Insurance Policy, position in Philadelphia. Το 1825 πέθανε η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1900 ιδρύεται το ειδησιογραφικό πρακτορείο Associated Press. Το 1906 οι αδελφοί Wright παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο στη Βόρεια Καρολίνα. Το 1907, που είναι το 1907, ο Kaiser, ο Γερμανός Kaiser αγοράζει το αχίλιο της Κιάγκυρας για να το χρησιμοποιήσει ως κημητήριο. Το 1930 στην Αθήνα αρχίζει η κατασκευή σημαντικών έργων με τη φιλοδοξία να γίνει η πρωτεύουσα ευρωπαϊκή πόλη, επί Βενιζέλου βέβαια αυτά. Το 1939 Ιταλία και Γερμανία, οι δυνάμεις του άξονα υπογράφουν την Ατσάλινη Συνθήκη που τις ενώνει οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Το 1947 τίθεται σε ισχύ το δόγμα Τρούμαν, μια προσπάθεια των ΗΠΑ να εμποδίσουν την εξάπλωση του κομμουνισμού. Σύμφωνα με το δόγμα Τρούμαν, 400 εκατομμύρια δολάρια χορηγούνταν στην Ελλάδα και στην Τουρκία ως οικονομική βοήθεια. Θυμάστε τα μουλάρια Τρούμαν, πελώρια ουγγρικά. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υπέκυψε 5 μέρες αργότερα. Και τέλος, σαν σήμερα, 24 Μαΐου το 1969, στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια, φοιτητές καταλαμβάνουν τους πανεπιστημιακούς χώρους διαμαρτυρώμενοι για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τότε, παλιά, στις δεκαετίες του 60 και του 70, ο Αμερικανικός λαός είχε γνώμη και την εξέφραζε και τελικά έριξε Τζόνσον και Νίξον. Σήμερα υπνίζει τον ύπνο του δικαίου και εκλεκτού του Θεού όπως θέλει να πιστεύει. Βλέπω πως έχουμε και άλλη μια είδηση στη δεύτερη σελίδα. Σαν σήμερα λοιπόν τελικά 24 Μαΐου το 1998 στη Βόρεια Ιρλανδία Προτεστάντες και Καθολικοί αποδέχονται ένα σύμφωνο ειρήνης. Αμήν Θεέ μου, ειρήνη θέλουν οι λαοί της γης, ειρήνη. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Συνεχίζω τώρα με τον καλλιτέχνη Γιάννη Κότσιρα, τον οποίο ακούσαμε και νωρίτερα, από το διπλό CD του, live, με ωραία λαϊκά.

0: Γιάννης Κότζηρας, υπέροχος καλλιτέχνης. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε αφιέρωμα στη δίκη μου σχολείου. Είχε γεννηθεί 23 Μαΐου το 1943 και πέθανε 16 Αυγούστου το 2005. Μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, τραγουδίστριας, ερμηνεύτριας του λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα της το Πάσχα του 62 στην Τριάνα του Χιλά, δίπλα στον Γρηγόρη Πιθικότσι και στη Δούκισσα. Καθιερώθηκε το 64 τραγουδώντας το «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στη κινηματογραφική παραγωγή «Λόλα». Τον επόμενο χρόνο το τραγούδι της «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» έγινε μεγάλη επιτυχία, συνεχίζοντας σε συνεργασίες μεταξύ άλλων με τον Γιώργο Ζαμπέτα, Μάνο Ελευθερίου, Γιώργο Κατσαρό, Άκη Πάνου, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτσι, Μίμη Πλέσα, Λουκιανό Κυλαϊδόνη, Σταμάτη Κραονάκη, Γιώργο Χαζινάσιο, Γιάννη Σπανό και πάει λέγοντας. Η Βίκη Μοσχολιού ήταν από τις πρώτες ερμηνεύτριες που τραγούδησαν σε μπουάτ, κάνοντας τις κυριότερες εμφανίσεις της στο Ζυγό και στο Ζουμ της Πλάκας, στο πλευρό του Δήμου Μούτσι στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μας άφησε πολλά υπέροχα τραγούδια.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής μου ζωής. Κι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και σας θεωρώ ένα μέρος της οικογένειάς μου. Έτσι θέλω να αισθάνεστε κι εσείς για μένα. Δεν σας έκρυψα ποτέ τίποτα. Ποτέ. Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο για σας.

σύνδεση αυτό βέβαια του Γιώργου Ζαμπέτα. Και το επόμενο, το οποίο θα ήθελα να ακούσουμε, το original recording της Βίκης μαζί με τον Ζαμπέτα.

0: Άρα βιολόγια της Βίκης Μοσχολιού.
1: Θα σας τραγουδήσω την πρώτη μεγάλη μου επιτυχία που έγραψε ο Σταύρος Τσαρχάκος για την ταινία Λόλα. Το τραγούδι λέγεται «Χάθηκε το φεγγάρι». Όμως με συγκινεί ιδιαίτερα. Με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί μου άλλαξε τη ζωή.

Βίκυ Μοσχολιού. Η γεννηθή 23 Μαΐου του 1943 και πέθανε 16 Αυγούστου του 2005. Από καρκίνο, σε ηλικία 62 ετών, πολύ νωρίς βέβαια, πάντως έμεινε αθάνατη και αυτή με τα πολλά τραγούδια που μας άφησε. Ακούσαμε μερικά εδώ στο ημίωρο του Αναγκοσκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Memorial Weekend, είπαμε, προσοχή στο οδήγημα, έτσι.

Τεκλίνω με... Τεκλίνω με πενιές στο Βοστονέζικο Βαδάκι. Καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί από 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε, γεια χαρά!

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.